0: Εδώ να θες να βρεθείς, είναι παρανοημή, το περισσό από σημασίων είναι 6-8-9.
1: Παρανοημή, ας αυτορίζω η ρεσέ, φρέντο.
2: 05, Αντωνία Φοράλπα, 1-0. Αυτορίζω το κρούσιο, 2-0, για να αρθώνω σε